0: rendre hommage à présent au grand poète Constantin Cavafy, né à Alexandrie en Égypte en 1863 et décédé en 1933 dans la même ville.
1: Η ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Πέτρου Καβάφη, 1863-1933. Βιογραφικές σημειώσεις. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1863. Ήταν το ένατο και τελευταίο παιδί γονέων από την Κωνσταντινούπολη, Πέτρους και Χαρίκλια Καβάφη. Η Χαρίκλια Καβάφη, μητέρα του ποιητή, στα πρώτα χρόνια του γάμου της στην Αγγλία. Η φωτογραφία αυτή βρισκόταν κορνιζαρισμένη στο σαλόνι του Καβάφη. Η οικογένειά του είχε στην ιδιοκτησία της μια εταιρεία εισαγωγών-εξαγωγών, βαμβακιού και υφασμάτων κυρίως, που ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρα για κάποια χρόνια. Ο μικρός Κωνσταντίνος Καβάφης σε ηλικία 2 ετών με τους αδελφούς του Τζον και Παύλο. Η χρονολογία στη φωτογραφία γραμμένη με το χέρι του ποιητή. Όταν ο πατέρας του Πέτρος πέθανε το 1870, η οικογένεια μετακόμισε στην Αγγλία και ο μεγαλύτερος αδερφός του ποιητή Γεώργιος ανέλαβε τη διαχείριση της εταιρείας. Η απειρία του οδήγησε στην πτώχευση και την οικονομική καταστροφή της οικογένειας. Το 1879 η οικογένεια επιστρέφει πανφτωχή στην Αλεξάνδρεια. Τρεις από τους αδερφούς του ποιητή, ο Ιωάννης Κωνσταντίνος, Τζον, ο Παύλος και ο Αριστίδης. Τα 7 χρόνια 1872-1879 που ο Καβάφης έζησε στην Αγγλία ήταν πολύ σημαντικά για την εκπαίδευσή του και τη διαμόρφωση της ποιητικής του ευαισθησίας. Οι πρώτοι του στίχοι γράφονται στην Αγγλική. Φυτά στο εμποροπρακτικό λύκειο Ερμής και συγχρόνως ξεκινάει τη συγγραφή ενός ιστορικού λεξικού που θα σταματήσει στο λίμα Αλέξανδρος. Πίσω στην Αλεξάνδρεια το 1885. Εργάζεται για λίγο ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα Τηλέγραφος και στο Αιγυπτιακό χρηματιστήριο Βάμβακος ως βοηθός του αδερφού του. Κάρτα εισόδου για το χρηματιστήριο της Αλεξάνδρειας στο όνομα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Το 1892 ο Καβάφης προσλαμβάνεται ως έκτακτος γραφέας στην υποαγγλική διοίκηση Υπηρεσία Αρδεύσεων της Αιγύπτου, όπου και θα παραμείνει τα επόμενα 30 χρόνια. Παρετείται το 1922 με το βαθμό του υποτμηματάρχη και σημειώνει για το γεγονός: «Επιτέλους ελευθερώθηκα από αυτό το μισητό πράγμα». Ο Κωνσταντίνος Καβάφης σε φωτογραφία βγαλμένη στην Αλεξάνδρεια πιθανώς το 1890. Αν κάτι εντυπωσιάζει στη ζωή του, είναι ότι αφοσιώθηκε απόλυτα στο έργο του. Τούτη η προσήλωση εκφράζεται ποικιλότροπα, όπως λόγου χάρη δραματικά καταγράφεται στο ακόλουθο σημείωμα του ποιητή. «Ένας νέος ποιητής με επισκέφθηκε. Ήταν πολύ πτωχός, εζούσε από τη φιλολογική του εργασία και με φαίνονταν σαν κάπως να λυπούνταν βλέποντας το καλό σπίτι που κατοικούσα, τον δούλο μου που τον έφερε ένα καλά σερβιτό τσάι, τα ρούχα μου τα καμωμένα σε καλό ράπτη». Είπε: «Τι φρικτό πράγμα να έχει κανείς να παλεύει να βγάλει τα προστοζήνη, να κυνηγάς συνδρομητάς για περιοδικό σου, αγοραστάς για βιβλίο σου». Δεν θέλησα να τον αφήσω στην πλάνη του και τον είπα μερικά λόγια, περίπου σαν τα εξής: «Δυσάρεστη και βαριά η θέση σου, αλλά τι ακριβά που με κόστησαν εμένα οι μικρές μου πολυτέλειες. Για να τις αποκτήσω, βγήκα από τη φυσική μου γραμμή και έγινα ένας κυβερνητικός υπάλληλος. Τι γελίο! Εξοδιάζω και χάνω τόσες πολύτιμες ώρες την ημέρα, στις οποίες πρέπει να προσθεθούν και οι ώρες καμάτου και χαυνώσεων που τις διαδέχομαι. Τι ζημιά, τι προδοσία! Ενώ εκείνος ο πτωχός δεν χάνει καμιά ώρα. Είναι πάντα εκεί, πιστό και του καθήκοντος, παιδί της τέχνης. Πόσες φορές με στη δουλειά μου, με έρχεται μια ωραία ιδέα, μια σπάνια εικόνα, σαν ετοιμοκαμωμένη ευνίδη η στίχη, και αναγκάζομαι να τα παραμελώ, διότι η υπηρεσία δεν αναβάλλεται. Έπειτα, σαν γυρίσω σπίτι μου, σαν συνέλθω κομμάτι, γυρεύω να τα ανακαλέσω, αλλά πάνε πια. Και δικαίως. Μοιάζει σαν η τέχνη να με λέγει: «Δεν είμαι μια δούλα εγώ, για να με διώχνεις σαν έρχομαι και να έρχομαι σαν θες. Είμαι η μεγαλύτερη κερά του κόσμου. Και αν με αρνήθηκες, προδότη και ταπεινέ, για το ελεηνό σου καλό σπίτι, για τα ελεηνά σου καλά ρούχα, για την ελεηνή καλή κοινωνική σου θέση, αρκέσουν αυτά λοιπόν. Αλλά πού μπορείς να αρκεστείς? και με τις λίγες στιγμές που όταν έρχομαι στην πίπτη να είσαι έτοιμος να με δεχθείς, βγαλμένος στην πόρτα να με περιμένεις, όπως έπρεπε να είσαι κάθε μέρα. Το 1899 η μητέρα του Χαρίκλια πεθαίνει. Ο θάνατός της επηρεάζει σημαντικά τον ψυχισμό του ευαίσθητου Καδάφη. Το 1901 ταξιδεύει στην Αθήνα, το διαβατήριό του, επάγγελμα ποιητής. Ο Καδάφης, όταν επέστρεψε από την Αγγλία στην Αλεξάνδρεια, 1885, εγκατέλειψε την αγγλική υπηκότητα που είχε αποκτήσει ο πατέρας του στα 1850, πράγμα που δεν έκανε η υπόλοιπη οικογένεια. Εκεί γνωρίζει τον Ξενόπουλο, τον Έλληνα συγγραφέα που θα κάνει γνωστό το έργο του Καδάφη στην Ελλάδα, το περίφημο άρθρο του «Ένας ποιητής». Ο Κωστής Παλαμάς, ηγετική φυσιογνωμία της δεύτερης Αθηναϊκής σχολής, χαρακτήρισε ποίηματα του Καδάφη ως άτεχνα στιχουργήματα και τον απαλλαγμένο από παραδοσιακά λυρικά σχήματα και χωρίς εκφραστικό φόρτο στίχο του Καδάφη, ξεχαρβαλωμένο. Το 1914 γνωρίζει τον Ιαν Φόρστερ, το διάσημο συγγραφέα και υπεύθυνο για την πρώτη γνωριμία του διεθνούς αναγνωστικού κοινού με το έργο του Καδάφη. Έργα του, Πέρασμα στην Ινδία, Δωμάτιο με θέα, Μωρίς, Our Sand. Το 1922 παραιτείται από την υπηρεσία αρδεύσεων. Το 1923 ο Καδάφης γράφει τη διαθήκη του και διορίζει εκτελεστή και κύριο κληρονόμο του, τον Αλέκο Σενγκόπουλο. Το 1926 του απονέμεται το παράσημο του Φίνικος από το δικτάτορα Πάγκαλο. Γίνεται αποδέκτης πολλών αρνητικών κριτικών για την αποδοχή του μεταλλίου. Το 1932 και μετά από αρκετά μακροχρόνια ασθένεια, οι γιατροί διέγνωσαν καρκίνο στο λάρυγγα. Χειρουργείται στην Αθήνα και επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια. Όμως η υγεία του σταδιακά επιδεινώνεται. Πεθαίνει στην ηλικία των 70 ετών το Σάββατο 29 Απριλίου 1933, ημέρα των γενεθλίων του, μετά από συγχώρηση. Το διαμέρισμά του στην οδό Λέψιο στην Αλεξάνδρεια είναι τώρα μουσείο. Το έργο του. Ο Καδάφης όσο ζούσε δεν εξέδωσε ποτέ ολόκληρο το ποιητικό του έργο, το οποίο άλλωστε συμπλήρωνε στην τελευταία στιγμή της ζωής του. Ούτε φυσικά πραγματοποίησε ποτέ μια κανονικά εμπορική έκδοση. Ακολούθησε ένα δικό του ιδιόρυθμο σύστημα έκδοσης και κυκλοφορίας του έργου. Υπήρξαν τρία διαφορετικά στάδια εκδοτικής τακτικής. Σε μονόφυλλα, εύχη και συλλογές. Φωτογραφία και βιογραφικό σημείο με τον Καδάφη από το ημερολόγιο 1899. Τα ποίηματά του είναι χωρισμένα σε τέσσερις εκδοτικές κατηγορίες. Τα αναγνωρισμένα, τα ανέκδοτα, τα αποκηρυγμένα και τα ατελή. Όλα τα ποίηματά του ο Καδάφης τα έγραψε στην ελληνική, με την εξαίρεση ελαχίστων από τα μέχρι το 1968 ανεκδότων ποιημάτων του. Ο Καδάφης, σε φωτογραφία βγαλμένη στην Αλεξάνδρεια, χρονολογημένη διστακτικά από τον ίδιο, 1901 ή 1903. Η Ρίκα Σεγκοπούλου εξέδωσε για πρώτη φορά ολόκληρο το σώμα της αναγνωρισμένης καβαφικής ποιήσης το 1935. Αλλά ήταν ο Γάμα Πισαβίδης που το 1968 εξέδωσε συλλογές των αναγνωρισμένων, των ανέκδοτων και των αποκηρυγμένων ποιημάτων του. Συνολικά τα ποιήματα που έγραψε ο Καδάφης είναι 154. Αλλά 75 παρέμειναν ανέκδοτα ως το 1968 και τα οποία βρέθηκαν στο αρχείο του ή σε χέρια φίλων του. Και άλλα 27 ποιήματα δημοσίευσε ο ίδιος μεταξύ 1886 και 1898, αλλά τα αποκήρυξε αργότερα. Σύμφωνα με υποδείξεις του ποιητή, τα ποιήματά του κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Τα ιστορικά, τα φιλοσοφικά και τα ειδονικά ή αισθησιακά. Η σημασία του έργου του άρχισε να αναγνωρίζεται μόνο μετά θάνατον. Όμως σήμερα θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της σύγχρονης Ελλάδας, με παγκόσμια επιρροή και, παρόλο που χρονολογικά είναι ένας παλαιός ποιητής, διαβάζεται σήμερα με την αμεσότητα ενός σύγχρονου ποιητή. Η γοητεία που ασκεί η καβαφική ποιήση εχμαλωτίζει διαρκώς και περισσότερους αναγνώστες παγκοσμίως. Ποίηματά του έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ολλανδικά, αραβικά, ιαπωνικά, αρμενικά, Ινδικά, Σλαβικές γλώσσες και σε πολλές άλλες γλώσσες. Κάθε χρόνο και σε όλο τον κόσμο παρουσιάζονται και εκδίδονται νέες μελέτες, δοκίμια, άρθρα, μονογραφίες, συλλογές και άλλες εκδόσεις πάνω στο έργο του και τη ζωή του. Κανένας άλλος δεν ήταν καλύτερος κριτικός αναγνώστης του έργου του από τον ίδιο τον Καβάφη. Η φράση του «Ο Καβάφης είναι ποιητής του μέλλοντος» υπαγορευόταν λιγότερο από ματαιοδοξία και περισσότερο από την επίγνωση ότι θα ερχόταν μια εποχή που η ασύμβατη με τα ποιητικά δεδομένα του καιρού του ποιησή του θα επιβαλόταν ως μεγάλη ποιήση. Διάγραμμα βιογραφικού σημειώματος του σχολικού εγχειριδίου. Ζει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Αλεξάνδρεια, μακριά από την Αθήνα όπου κυριαρχεί ο Παλαμάς. Μελετά μόνος του ιστορία και φιλολογία. Η ποιησή του, ιδιότυπη, προδρομική, με νέους εκφραστικούς τρόπους, με βάθος νοημάτων και πολλαπλές διαστάσεις. Βασικά χαρακτηριστικά της ποιησής του. Χωρίς παραδοσιακά λυρικά σχήματα, χωρίς εκφραστικό φόρτο, φτάνει ως την πεζολογία. Έχει παραστατικότητα, γλωσσική ευστοχία, λεπτή ηρωνία, υποβολή. Η οξύτατη σκέψη του Καβάφη, η αίσθηση του τραγικού, η εκλεπτισμένη ευαισθησία δίνουν στην ποιησή του βάθος νοημάτων και πολλαπλές διαστάσεις. 154 εκδοθέντα ποίηματα, συν 75 ανέκδοτα, συν 27 αποκηρυγμένα. Θεματική κατάταξη ποιημάτων καθυπόδειξη του ίδιου του Καβάφη. Ιστορικά. Σχετικά με περιστατικά των ελληνιστικών και ρωμαϊκών ή βυζαντινών χρόνων ή με πλαστά περιστατικά, ψευδοϊστορικά, που εκφράζουν συνήθως σύγχρονες καταστάσεις. Φιλοσοφικά. Ποίηματα βιοθεωρίας με διδακτικό τόνο, ο οποίος εκφράζει μια συνειδητά βιωμένη ζωή. Ερωτικά. Ιδονισμός και αισθητισμός.

σε γελά, στη βουλά δεν στη χαρίζει. Κι αν δυο δάκρυα αρχίζει να κυλάνε, σε γελάνε που ακούνε.